να το πάω γλώνια με. Α, μην είναι αυτό γλώνια με, βάζει. Γλώνια με. I'm going to go to the hospital.